0: Εδώ ο Γιάννης Πάριος.
1: Φταίμε κι οι δυο που ζούμε χωριά.
0: Συναντά τον Γιάννη Χαρούλη.
1: Σου μιλώ και κοτσινίζεις τι να φανταστώ.
0: Έντεχνος 92,5.

0: εδώ ο Νίκος Ξυλούρης.
1: Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο.
0: Συναντά την Ρένα Μόρφη.
2: Τώρα μαζί μου τριγυρνά σαν γνωστά μέρη.
0: Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

το αυτοκίνητο, στο γραφείο και στο σπίτι. Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: εδώ η Πέννη Μπαλτατζή. Συναντά τον Γιάννη Πουλόπουλο.
1: Κάποιο αγάλμα που μ' είδε, με θυμηθήκε.
0: Έντεχνος 92,5.

0: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.
1: Βρήκα μια παλιά φωτογραφία που καβάλαγα τη μηχανή.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

καλοκαίρι στην Κρήτη με έντεχνο 92,5. Καλοκαίρι στην Κρήτη με έντεχνο 92,5.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: είναι ο έντεχνος 92,5.
1: Ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι. Ύστερα κλείνεις τη στάση από τη ζωή μου. Πήρες τα μάτια το πάνω.

Κι ύστερα τίναξε τη στάχτη από την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα

0: εδώ η Μάρθα Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Συναντά τον Κώστα Χατζή.
2: Μα εγώ έχω και σήμερα
0: Έντεχνος 92,5.

στο αυτοκίνητο, στο γραφείο και στο σπίτι. Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

θέλεις να σωθείς, να πάψεις να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πως μοιάζεις.

Την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

0: και εμείς jet στη Μήλο με τη SeaJets. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά. Το ζεις. Στη Μήλο πιο γρήγορα από ποτέ με τη SeaJets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
1: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Εδώ ο Γιώργος Δημητριάδης.
1: Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις.
0: Συναντά τον Γιώργο Νταλάρα. Έντεχνος 92,5.

0: Μέσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
1: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα Ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
3: Καλοκαίρι στην Κρήτη με έντεχνο 92,5.

0: πήγαμε για κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολύ αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
1: Εδώ η Άννα Βύση.
2: Και δεν κρατάω πια τα κλάματα. Μεσάνυχτα με βρίσκουν μοναχή. Να σκίζω γράμματα.
1: Συναντά την Ελευθερία Αρβανιτάκη.
2: Θα κλείσω τα μάτια. Θα πλώσω στα χέρια.
1: Έντεχνος 92,5.

ή να μας πει η φυσική. Οι νόμοι δεν μετράνε σε φάση με τα φυσική. Τα πάθη κυβερνάνε αν είσαι άνθρωπος του κακού.

0: είναι τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας από τον Έντεχνο 92,5. Νούμερο 5.
1: Ξέρω σου φέρθηκα σκληρά και αξίζω κάθε μαχαιριά που σιωπηλά θες να μου δώσεις.
0: Νούμερο 4.
2: Κάποια στιγμή το λατέλεια καίγεται από τα θεμέλια. Από μια μέρα και μπρος ο χρόνος γίνεται εχθρός.
0: Νούμερο 3.
3: Πού μας πάει της ψυχής στα γρήγορα μονοπάτι. Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή.
0: Νούμερο 2.
4: Δεν σε χορταίνω καλοκαίρι μου. Κάνω ευχή στο πέφτα αστέρι μου.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτήν την εβδομάδα.

0: ήταν τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας από τον Έντεχνο 92,5.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Αλόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
3: Στον επαγγελματικό χώρο ή στο σπίτι, το ξύλο θέλει γνώση και μεράκι. Ξυλουργικές εργασίες Καρατσαλίδης Πρόδρομος. Δημιουργεί κουζίνες, ντουλάπες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Με ποιότητα, συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Καρατσαλίδης Πρόδρομος, Ξυλουργικές Εργασίες. Παμφίλου 62, Ηράκλειο. Το ξύλο στα σωστά χέρια.
4: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε άστακο μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα Δράκο μαγευτείτε!
4: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
6: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Καλημέρα αγαπημένοι μου φίλοι, Τετάρτη σήμερα 12 Αυγούστου, έντεχνος 92,5 και κάτι ματζαμάκι στο μικρόφωνο και μαζί θα κάνουμε όμορφη μουσική παρεούλα μέχρι τις 10. Μαζί μας εξιλουργικές κατασκευές Καρατσαλίδης Πρόδρομος για δημιουργίες με επαγγελματισμό και λειτουργικότητα. Μαζί μας και η κουτάλα Γαστρονομισένσης, τη Λεωφόρο Κνωσού και πιο συγκεκριμένα στην Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36 και Αντωνίου Βορεάδη, αλλά και στο κέντρο της πόλης μας, στην Ανοπόλεως 2. Νομίζω είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε με μαρινέλα, κρασί, θάλασσα και τα αγόρι μου.

12 του Αυγούστου σήμερα, με τον ήλιο να κυριαρχεί, με μέγιστη θερμοκρασία τους 32 βαθμούς και 2 με 4 μποφοράκια να μας δροσίζουν. Το καιρό και σήμερα μας προσφέρει η Climatologic, η εταιρεία που μας παρέχει κλιματισμό, καθαριστές αέρα, επαγγελματικές λύσεις και ακόμα πολλά περισσότερα για ποιότητα ζωής που μένει σταθερή, ό,τι και αν γίνεται έξω. Ήρθε η ώρα της Ecolights τώρα, φίλοι μου, βεβαίως, στην Λεωφόρο Καρό 62, εκεί όπου ο πελάτης φεύγει πάντα ήρεμος, χωρίς άγχος. Γιατί οι άνθρωποι της Eco Solutions αφιερώνουν το σωστό, το χρόνο, τον απαραίτητο και ακούν τις ανάγκες μας με προσοχή. Ecolights.gr για τις διαδικτυακές σας αναζητήσεις και φύγαμε για το παραμυθάκι μου. Μουσικά λοιπόν με το Γιάννη Καλατζή.

0: φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά κρικρί, χυμιόλιμπος και γεύματα παρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε παρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορία. Με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Από γευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
1: Είναι ο έντεχνος 92.

Αντίγνωση 92,5 και στην Κουτάλα όπως κάθε μέρα το μενού είναι διαφορετικό αλλά πάντα πεντανόστιμο. Σήμερα μπορείτε να απολαύσετε σαλάτες ωραιότατες, δροσιστικές και λαχταριστά πιάτα ημέρας όπως παστίτσιο, γιοβέτσι με μοσχάρι, ψαρονέφρυ γεμιστό, γλώσσες λεμονάτες καθώς επίσης και κοτόπουλο λεμονάτο με πατάτες. Στα νηστίσιμα της ημέρας τώρα μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε λαζάνια με σπανάκι, γίγαντες, γεμιστά, λαχταριστά μπουρεκάκια μελιτζάνα, στα άπεκτα, έχασα και τα λόγια μου. Και φυσικά ένα τόσο ωραίο μενού δεν θα μπορούσε να μην περιλαμβάνει και τις γλυκές της απολαύσης, σοκολατόπιτα ή πορτοκαλόπιτα. Μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα την ίδια ημέρα με υλικά εποχής και καθαρές γεύσεις. Στη Λεωφοροκνωσού και στο κέντρο της πόλης μας, στην Ανοπόλεως 2.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμονα στο λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
0: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Είναι ο Έντεχνος 92,5.
3: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

Καλλιτεχνός 92,5 και φύγαμε για αξιολογικές εργασίες Καρατσαλίδης Πρόδρομος, εκεί που με άψογη εξυπηρέτηση και επαγγελματισμό δημιουργούν λύσεις που μεταμορφώνουν το χώρο μας και τον οικιακό και τον επαγγελματικό σε ένα λειτουργικό και φιλόξενο περιβάλλον. Στην Παμφίλου 62 και στο 693-2458-118. Διεθνή ημέρα νεολαίας διαβάζω τώρα εδώ η σημερινή, που στόχο της λέει έχει να επικεντρώνεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Εξαιρετικά. Με αυτό δίνουμε πάσα τώρα εμείς εδώ στην Νατάσα Μποφίλιου και όλα τέλεια και επιστρέφω σε λίγο.

0: Η ώρα στον Έντεχνο 92,5 πλησιάζει 8.
1: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η οικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Τσοκομπίκ. Γιγαντιαία απόλαυση.
4: Τσοκομπίκ. Από τη Fresh Snack.
7: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt. Φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές. Ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζη, στην πλατεία Δημαρχείου. Πληροφορίες 2810-821-752. Φροντιστήριο Γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Επιστροφή εδώ μαζί σας. Καλημέρα σε όλους. Είμαι η Κάτια Ματσαμάκη και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Έντεχνο 92,5, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Κουτάλα Gastronomy Senses μαζί μας και σήμερα, φίλοι μου, για σπιτικό φαγητό, για μαμαδίστικες γεύσεις από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί έως 7 το απόγευμα, ενώ τα Σάββατα από τις 12 έως τις 4. Σήμερα, Τεταρτίτσα, 12 του Αυγούστου. Εύχομαι καλή μέρα σε όλους και πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με τη γλυκιά Παυλίνα Βουλγαράκη και το τρυφερό μας γεσεμάκι, το οποίο το βίντεο κλιπ μπορείτε να βρείτε στο κανάλι μας στο YouTube Έντεχνος 92,5 και να απολαύσετε τις ομορφιές του νησιού μας σε όλο τους το μεγαλείο με αυτή την υπέροχη μουσική υπόκρουση.

Καρδίτσα, σήμερα 12 του μήνα και ο καιρός προβλέπεται κυρίως αιθρίος και καλοκαιρινός, βεβαίως. Με μέγιστη θερμοκρασία του 32 βαθμούς Κελσίου, διαβάζω εδώ. Μαζί μας έχουμε την εταιρεία Climatologic, η οποία δραστηριοποιείται από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και εναλλακτικών μορφών θέρμανσης. Και εκεί μπορούμε να βρούμε τα πάντα: αντλίες θερμότητας, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αφυγραντήρες και πολλά άλλα ακόμη. Τώρα για τη συνέχεια, ξέρετε που θα πάμε. Θα πάμε στις ξυλουργικές κατασκευές Καρατσαλίδης Πρόδρομος. Τους ειδικούς που αναλαμβάνουν κουζίνες, ντουλάπες αλλά και ειδικές ξυλουργικές λύσεις, δημιουργίες δηλαδή, που έρχονται στα χέρια σας βασισμένα στη δική σας πάντα αισθητική και στις δικές σας ανάγκες, στις ανάγκες του χώρου σας. Στην Παμφίλου 62 και στο 693-2458-118. Σκλάβος σου για πάντα για τη συνέχεια και Βαγγέλης Γερμανός.

0: και Miss Jets στη Σαντορίνη με τη Sea Jets. Σε μία ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ. Σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λακταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
0: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τη Sea Jets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2895050 www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Element. Το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 11 8101 και δες τη δουλειά μας στο GoElement.com.

0: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική, με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-251-652.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Είναι ο έντεχνος 92,5.

0: εδώ ο Γιάννης Καλατζής.
1: Ήσουν ωραία όταν γεννούσες, μοσχοβόνουσες σαν Πασχανιά.
0: Συναντά τον Γιάννη Κότσιρα.
2: Δε με πίστεψες ποτέ, δε με άφησες καημέ, να σου δείξω το πόσο σ' αγαπάω.
0: Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5, Τετάρτη λοιπόν σήμερα, και το μενού στην αγαπημένη μας κουτάλα έχει επιλογές για όλους. Σαλάτες με όσπρια και λαχανικά, αλλά και πιάτα νηστίσιμα, όπως γεμιστά, λαζάνια με σπανάκι, μπουρεκάκια με λιτζάνας, γίγαντες και γεμιστά. Για εσάς που δεν νηστεύετε, έχει και σήμερα μπόλικα. Παστίτσιο, κατόπουλο λεμονάτο με πατάτες, ψαρονέφρι γεμιστό, γιουβέτσι με μοσχάρι ή γλώσσες λεμονάτες. Και φυσικά σοκολατόπιτα ή πορτοκαλόπιτα για να ολοκληρώσετε γλυκά το λουκούλιο γεύμα σας. Τα ζεστά φαγητά ζυγίζονται, οι σαλάτες μπαίνουν στο ίδιο μπολό σας και αν επιλέξετε, όλα φρέσκα, μαγειρεμένα την ίδια ημέρα και σε 100% ανακυκλώσιμες συσκευασίες από ζαχαροκάλαμο.

0: άνοιξε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
2: Και για τη διαμονή μας, Χωρόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στο χορού τον Κάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
1: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
2: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
1: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα, στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
3: Πρωινό με την Κάτια στον Έντεχνο 92.

Επιστροφή εδώ μαζί σας και τώρα θα ασχοληθούμε με το φως, άρα θα την κάνουμε τη βόλτα μας από την Λεωφορικάρου 62 ή διαδικτυακά στο ecolights.gr. Εκεί λοιπόν που λέτε οι πελάτες επιστρέφουν ξανά και ξανά, γιατί βρίσκουν ποιότητα και αν χρειαστεί επισκευή ή τεχνική υποστήριξη, ξέρουν ότι εκεί θα βρουν λύση. Δεν είναι μαγικό? Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με κάτι τελείως διαφορετικό. Πάμε στο Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αυδού, γιατί σήμερα είναι 12 του μήνα και θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός στάβλη στην πλατεία του χωριού στις 6 το απογευματάκι με ελεύθερη είσοδο. Στις 9 το βράδυ τώρα στον Αύλιο Χώρο Παναγίας Χολαρχείου θα έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε εντελώς δωρεάν τα παιδικά δρόμενα θέατρο παιχνιδίσματα για τα παιδιά. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα λοιπόν. Και τη σκητάλη θα δώσουμε τώρα στον Αλκίνο Ιωαννίδη εμείς εδώ, που θα μας ταξιδέψει ως την αγορά του Αλ Γαλίλη.

0: Μαράκι μου, τι έφαγες σήμερα?
1: Κουτάλα.
0: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
1: Αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
0: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
1: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
0: Όσο θέλεις?
1: Ναι, αφού το ζυγίζουν.
0: Με έπεισες. Θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
1: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
2: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Στον επαγγελματικό χώρο ή στο σπίτι, το ξύλο θέλει γνώση και μεράκι. Ξυλουργικές εργασίες Καρατσαλίδης Πρόδρομος. Δημιουργεί κουζίνες, ντουλάπες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Με ποιότητα, συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Καρατσαλίδης Πρόδρομος, Ξυλουργικές Εργασίες. Παμφίλου 62, Ηράκλειο. Το ξύλο στα σωστά χέρια.
4: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Μετά τις δροσερές μας βουτιές, απολαμβάνουμε νόστιμους μεζέδες στο μεζεδοπολείο Μαρκάκης στο Πίσω Λιβάδι. Αυθεντικές παριανές γεύσεις θαλασσινών, κρέατος και λαχανικών με την κυρία Μαρία Σομπόνη να ικανοποιεί όλα τα γούστα. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
4: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη και γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
6: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές. Μόνο στον έντεχνο 90.

καλημέρα και καλώς ήρθατε εδώ στον Έντεχνο 92,5. Τετάρτη 12 Αυγούστου σήμερα, φίλοι μου, η εβδομάδα κιλά. Έτσι, παρέα με όλους εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ στον Έντεχνο 92,5. Με τις ξυλουργικές εργασίες Καρατσαλίδης Πρόδρομος που βρίσκουμε στην Παμφίλου 62 και φυσικά με τις μεγαλύτερες μουσικές επιλογές του χθες και του σήμερα. Είμαι η Κατιά Ματσαμάκη και για μία ώρα θα είμαι στον αέρα ακόμα. Επομένως, ξεκινάμε αυτή την ώρα με τον Φίλιππο Πλιάτσικα και ξέρω ένα μέρος.

0: Κάτια Ματζαμάκη στον Έντεχνο 92,5.
1: Έριξα το βλέμμα μου στη γη.

Τετάρτη 12 Αυγούστου και για να δούμε τι λένε οι ειδικοί για τον καιρό. Λοιπόν, κυρίως έθριος από ό,τι βλέπω, μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου, εξαιρετικά. Δίνουμε δίπλα μας και σήμερα η εταιρεία Climatologic που βρίσκουμε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς το Γάζι και στο 2810-254-222. Εξασφαλίζουμε τα απαραίτητα με το σωστό και το υπεύθυνο κλίμα στο χώρο μας, οικιακό ή επαγγελματικό. Τώρα πάμε Eco Solutions, φίλοι μου, για λύσεις που κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη, πιο απλή και χωρίς κανένα άγχος. Και αυτά είναι πέρα για πέρα σημαντικότατα, γιατί στην Eco Lights αυτά όλα προσφέρονται με αυτή τη σιγουριά. Στη Λεωφόρο Ικάρου 62 και στο ecolights.gr. Γιώργος Δαλάρας, για να συνεχίσουμε μουσικά λοιπόν, φίλοι μου, και δίχως την καρδούλα σου.

0: Εδώ η γλυκερία.
1: Μ' αυτός κοιτάει αγέροχα και πουλάει φτηνά τον έρωτα.
0: Συναντά τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Έντεχνος 92,5.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
2: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
3: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
4: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα Fresh Snack? Fresh Snack. Always think fresh. Fresh Snack.
5: Παντού. Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Είναι ο έντεχνος 92,5.

Επιστροφή εδώ στη μουσική μας παρεούλα και για σήμερα Τετάρτη, αγαπημένοι μου φίλοι, το μενού στην Κουτάλα είναι πλούσιο και πεντανόστιμο όπως πάντα. Με μπόλικες επιλογές, τόσο σε σαλάτες υπέροχες, κρύα ορεκτικά, μακαρονάδες ημέρας, αλλά και τα πιο λαχταριστά, κυρίως γεύματα. Τώρα και με νηστίσιμες επιλογές. Και βέβαια για το τέλος μπορείτε να απολαύσετε μια ωραιότατη πορτοκαλόπιτα ή σοκολατόπιτα για να ολοκληρωθεί γλυκά το βασικότερο γεύμα της ημέρας. Μπορείτε να φάτε εκεί, να τα πάρετε μαζί σας και το μενού το βρίσκεται εύκολα τόσο στα social όσο και στο Google γράφοντας Κουτάλα Gastronomy Senses στη Λεωφόρο Κνωσού ή στο κέντρο της πόλης μας στην Ανοπόλεως 2. Τώρα πάμε στις ξυλουργικές εργασίες Καρατσαλίδης Πρόδρομος για ολοκληρωμένες λύσεις σε κατασκευές που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες, στις ανάγκες του κάθε χώρου ξεχωριστά, πάντα με προσοχή στη λεπτομέρεια και υψηλή ποιότητα κατασκευής. Στην Παμφίλου 62 και στο τηλέφωνο 693 24 58 118.

0: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
1: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
0: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
1: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
2: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Τεχνών σε 92,5. Κάτια Ματσαμάκη στο μικρόφωνο και από τις 7 ήμασταν και σήμερα όμορφη παρεούλα. Με αυτά και με αυτά όμως φτάσαμε στο τέλος και εγώ κάπου εδώ σας αποχαιρετώ και ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο 5η 13 του μήνα στις 7 το πρωί. Εδώ, στον Έντεχνο 92,5, όπου οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών δεν σταματούν να μας συντροφεύουν. Πολλά φιλιά σε όλους, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε.

σεξι. Να κλαις εμένα κι όχι εσένα, ναι. Κι ας δείχνω ήρεμος και εντάξει, πόσο πονάει η καρδούλα μου.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Η ώρα στον Έντεχνο 92,5 πλησιάζει 10.
1: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
2: Και εμείς τζετ στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
3: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
2: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
4: Μια οικογενειακή ιστορία που συνεχίζεται από τη νέα γενιά. Με μεράκι, γνώση και σεβασμό στην παράδοση. Απόσταξη με ταυτότητα, γεύσεις με χαρακτήρα. Γιατί το μέλλον του καλού ποτού είναι ήδη εδώ. Ποτοποιία Ζωγραφάκη.

0: Νου 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με γκουρού Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
2: Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές. Μόνο στον έντεχνο 90.

0: Καλοκαίρι στην Κρήτη με έντεχνο 92,5.
1: Το θέλα κι εγώ σαν...

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: εδώ ο Γιάννης Πάριος.
1: Φταίμε κι οι δυο που ζούμε χωριά.
0: Συναντά τον Γιάννη Χαρούλη.
1: Σου μιλώ και κοτσινίζεις τι να φανταστώ.
0: Έντεχνος 92,5.

0: Η ώρα στον έντεχνο 92,5 πλησιάζει και μισή. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών Καραταράκης Όμικρον Ε.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο, θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Όμικρον Ε. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Όμικρον Ε.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Όμικρον Ε.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
0: Είναι τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας από τον έντεχνο 92,5. Νούμερο 5.
3: Ξέρω σου φέρθηκα σκληρά και αξίζω κάθε μαχαιριά που σιωπηλά θες να μου δώσεις.
0: Νούμερο 4. Κάποια

0: νούμερο 3.
1: Πού μας πάει της ψυχής τα γρύο μονοπάτι, βρέχια, αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή.
0: Νούμερο 2.
2: Δεν σε χορταίνω καλοκαίρι μου, κάνω ευχή στο πέφτα αστέρι μου.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτήν την εβδομάδα.

0: ήταν τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας από τον Έντεχνο 92,5.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
2: Κάθε γεύση κρύβει μία μεγάλη απόλαυση. Στο Σταλίκι, η κουζίνα συγκεντρώνει την παράδοση του νησιού και τα σπιτικά εδέσματα προσφέρονται για όσους αγαπούν τις αυθεντικές γεύσεις. Τα πιάτα ημέρας εναλλάσσονται καθημερινά, μεταμορφώνοντας κάθε επίσκεψη σε μία ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία. Με ζεδοπολείο Σταλίκι στα Αγριανά, λίγο έξω από το Ηράκλειο. Όλες τις εποχές, ανοιχτά καθημερινά, εκτός Τετάρτης. Σταλίκι. Γεύση και ιστορία σε μια χειροποίητη μπουκιά.
3: Έντεχνος 92,5.

τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: πάμε για κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
1: Είναι ο Έντεχνος 92,5.

0: εδώ ο Νίκος Ξυλούρης.
1: Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σιβολόνιο.
0: Συναντά την Ρένα Μόρφη.
2: Τώρα μαζί μου τριγυρνάς αγνωστά μέρη.
0: Έντεχνος 92,5.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Έντεχνος 92,5.

0: βάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
1: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
2: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κρητικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό μόνο 11,90. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλυσης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ενημέρωση και υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Δίπλα σας με εμπειρία και επαγγελματισμό. Φοροεπίλυσης Λογιστική Συμβουλευτική στο Ηράκλειο Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΔ. Επικοινωνήστε μαζί μας στα social media και στο 2810-2821-35.
6: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: εδώ η Πέννη Μπαλτατζή. Συναντά τον Γιάννη Πουλόπουλο.
1: Κάποιο αγάλμα που μ' είδε, με θυμηθήκε.
0: Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Live βραδιές στον Έντεχνο 92,5 με τον Γιώργο Στυλιανάκη και την Ποτοπία Ζωγραφάκη.
1: Έρχονται βράδυ.
0: Από τις 9 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα. Η μουσική ζωντανεύει, το ποτήρι γεμίζει και η νύχτα αποκτά όνομα. Ζωγραφάκι, κάθε βράδυ, όλη την εβδομάδα. Μόνο στον Έντεχνο 92,5.
2: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά κρικρί, χυμιόλιμπος και γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade κρικρί 3 λίτρων 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978 με συνέπεια στην ποιότητα κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 251 652.
6: Είναι ο Έντεχνος 92.

Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Η ώρα στον έντεχνο 92,5 πλησιάζει 12.
1: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζω.
2: Με έπεισες. Θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
6: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Ουχ, φτάσαμε!
7: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: εδώ η Μάρθα Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα μας.
0: Συναντά τον Κώστα Χατζή.
2: Μα εγώ έχω εσένα και σήμερα είναι η αγάπη.
0: Έντεχνος 92.

0: Η ώρα στον έντεχνο 92,5 πλησιάζει και μισή. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών Καραταράκης Όμικρον Έψιλον.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Όμικρον Έψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνα.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Όμικρον Έψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Όμικρον Έψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
4: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Αλόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
3: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
5: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω. Το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
6: Choco Big, από τη Fresh Snack.
9: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Εδώ ο Πάνος Μουζουράκης. Συναντά τον Νίκο Παπάζογλου.
12: Αχ, Ελλάδα, θα στο πω πριν να λύσεις πετεινό. 13 φορές μ' αρνιέσαι.
11: Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου. Οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
1: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.

0: κλασικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή. Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
1: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολόνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολόνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
2: Έντεχνος 92,5. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Αν ήμουν παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια, όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια αυγή ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου είχε.

0: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η εικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Στον επαγγελματικό χώρο ή στο σπίτι, το ξύλο θέλει γνώση και μεράκι. Ξυλουργικές εργασίες Καρατσαλίδης Πρόδρομος. Δημιουργεί κουζίνες, ντουλάπες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Με ποιότητα, συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Καρατσαλίδης Πρόδρομος, Ξυλουργικές Εργασίες, Παμφίλου 62, Ηράκλειο. Το ξύλο στα σωστά χέρια.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά κρικρί, χυμιόλιμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978 με συνέπεια στην ποιότητα κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 251 652.
6: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Νέο τμήμα εξυπηρέτησης κατοίκων εξωτερικού. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, φυσικών προσώπων και εταιριών, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης κατοίκων εξωτερικού με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης λογιστική συμβουλευτική στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΔ. Επικοινωνήστε μαζί μας στα social media και στο 2810-28-2135.
7: Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές. Μόνο στον Έντεχνο 92,5.
8: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

στο αυτοκίνητο, στο γραφείο και στο σπίτι. Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: ο Γιώργος Δημητριάδης.
1: Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις.
0: Συναντά τον Γιώργο Νταλάρα. Έντεχνος 92,5.

0: και εμείς jet στην Ίω με τις E-Jets.
1: Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Villa Eti. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
0: Στην Ίω πιο γρήγορα από ποτέ, με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
2: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
3: Live βραδιές στον Έντεχνο 92,5 με τον Γιώργο Στυλιανάκη και την ποτοποιία Ζωγραφάκη. Από τις 9 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα. Η μουσική ζωντανεύει, το ποτήρι γεμίζει και η νύχτα αποκτά όνομα. Ζωγραφάκη, κάθε βράδυ, όλη την εβδομάδα. Μόνο στον Έντεχνο 92,5.
4: Κάθε γεύση κρύβει μία μεγάλη απόλαυση. Στο Σταλίκι, η κουζίνα συγκεντρώνει την παράδοση του νησιού και τα σπιτικά εδέσματα προσφέρονται για όσους αγαπούν τις αυθεντικές γεύσεις. Τα πιάτα ημέρας εναλλάσσονται καθημερινά, μεταμορφώνοντας κάθε επίσκεψη σε μία ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία. Μεζεδοπολείο Σταλίκι στα Αγριανά, λίγο έξω από το Ηράκλειο. Όλες τις εποχές, ανοιχτά καθημερινά, εκτός Τετάρτης. Σταλίκι. Γεύση και ιστορία σε μια χειροποίητη μπουκιά.
5: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζιμ Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Είναι ο Έντεχνος 92,5.

0: και Miss Jet στη Σαντορίνη με τις Sea Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λακταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
0: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις Sea Jets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
2: Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Η ώρα στον Έντεχνο 92,5 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά. Είναι τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας από τον Έντεχνο 92,5. Νούμερο 5.
2: Ξέρω σου φέρθηκα σκληρά κι αξίζω κάθε μαχαιριά που σιωπηλά θες να μου δώσεις.
1: Νούμερο 4.
3: Κάποια στιγμή το λατέλεια καίγεται από τα θεμέλια. Από μια μέρα και μπρος ο χρόνος γίνεται εχθρός.
1: Νούμερο 3.
4: Που μας πάει της ψυχής στα γρήγορα. Αστέρια κι όνειρα κάνε μια ευχή.
1: Νούμερο 2.
5: Δεν σε χορταίνω καλοκαίρι μου. Κάνω ευχή στο πέφτα αστέρι μου.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτήν την εβδομάδα.

0: φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου. Οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
1: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Πληροφορίες 2810-821-752. Φροντιστήριο Γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: ώρα στον έντεχνο 92,5 πλησιάζει και μισή. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών Καραταράκης Όμικρον Έψιλον.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Όμικρον Έψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνα.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Όμικρον Έψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Όμικρον Έψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Live βραδιές στον έντεχνο 92,5. Με τον Γιώργο Στυλιανάκη και την Ποτοπία Ζωγραφάκη.
4: Έρχονται βράδυ.
3: Από τις 9 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα. Η μουσική ζωντανεύει. Το ποτήρι γεμίζει. Και η νύχτα αποκτά όνομα. Ζωγραφάκη. Κάθε βράδυ, όλη την εβδομάδα. Μόνο στον έντεχνο 92,5.
5: Στην ταβέρνα Ρεράκης οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
6: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-251-652.
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα. Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μια βιώσιμη λύση. Δίπλα σας με εμπειρία και επαγγελματισμό. Φοροεπίλησης Λογιστική Συμβουλευτική στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΔ. Επικοινωνήστε μαζί μας στα social media και στο 2810-2821-35.
3: Καλοκαίρι στην Κρήτη με έντεχνο 92,5.

0: Ειρήνη. Ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα. Με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτη και αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία-pavlasantorini.gr.
1: Είναι ο έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

το αυτοκίνητο, στο γραφείο και στο σπίτι. Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
1: Κουτάλα.
0: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
1: Αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
0: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
1: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
0: Όσο θέλεις?
1: Ναι, αφού το ζυγίζουν.
0: Με έπεισες. Θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
1: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
2: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Στον επαγγελματικό χώρο ή στο σπίτι, το ξύλο θέλει γνώση και μεράκι. Ξυλουργικές εργασίες Καρατσαλίδης Πρόδρομος. Δημιουργεί κουζίνες, ντουλάπες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Με ποιότητα, συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Καρατσαλίδης Πρόδρομος, Ξυλουργικές Εργασίες. Παμφίλου 62, Ηράκλειο. Το ξύλο στα σωστά χέρια.
5: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
6: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
7: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
6: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
7: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
8: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: ο Γιάννης Καλατζής.
1: Ήσουν ωραία όταν γεννούσες, μοσχοβόνουσες σαν Πασχανιά.
0: Συναντά τον Γιάννη Κότσιρα.
2: Δε με πίστεψες ποτέ, δε με άφησες καημέ, να σου δείξω το πόσο σ' αγαπάω.
0: Έντεχνος 92,5.

μέρη του απείρου, στιγμούλα τον ήρου,

0: Element. Το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
1: Κάθε γεύση κρύβει μία μεγάλη απόλαυση. Στο Σταλίκι, η κουζίνα συγκεντρώνει την παράδοση του νησιού και τα σπιτικά εδέσματα προσφέρονται για όσους αγαπούν τις αυθεντικές γεύσεις. Τα πιάτα ημέρας εναλλάσσονται καθημερινά, μεταμορφώνοντας κάθε επίσκεψη σε μία ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία. Μεζεδοπολείο Σταλίκι στα Αγριανά, λίγο έξω από το Ηράκλειο. Όλες τις εποχές, ανοιχτά καθημερινά, εκτός Τετάρτης. Σταλίκι. Γεύση και ιστορία σε μια χειροποίητη μπουκιά.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Φέρι 900 ml μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ 80 μεζούρες μόνο 14,90. Και μαλακτικά Καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3,39.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
5: Καλοκαίρι στην Κρήτη, με έντεχνο 92,5.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο Ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, τάπας, πίτσες και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
1: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι. Όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια. Η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
2: Έντεχνος 92,5. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Εδώ η γλυκερία.
1: Μ' αυτός κοιτάει αγέροχα και πουλάει φτηνά τον έρωτα.
0: Συναντά τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Η ώρα στον έντεχνο 92,5 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες. Πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
2: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
3: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
2: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
4: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά, σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
1: Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές. Μόνο στον έντεχνο 92,5.

0: Εδώ η Ελευθερία Αρβανιτάκη.
1: Δυνατά, δυνατά. Κι όπως πάνε του χορού τα βήματα.
0: Συναντά τον Σταμάτη Κόκοτα.
2: Πες πως μαντάμωσες μια νύχτα σ' ένα όνειρο.
0: Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: ώρα στον Έντεχνο 92,5 πλησιάζει και μισή. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών Καραταράκης Ωμικρον Ε.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Ε. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνα,
1: σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Ε.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Ε.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρί, χυμιόλιμπος και γεύματα παρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλοι οι χυμοί πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε παρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8+4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Ήρθες για τη θέα? Έμεινες για φαγητό? Επιλέγεις καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα? Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού? Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θεατηγραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.

0: κλασικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα, lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή. Εδώ, ο Γιάννης Πάριος.
1: Φταίμε κι οι δυο.
0: Συναντά τον Γιάννη Χαρούλη.
1: Σου μιλώ και κοτσινίζεις τι να φανταστώ.
0: Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Γεμίζει τζετ στη Μήλο με τη C-Jets. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο C-Tec, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά. Το ζεις. Στη Μήλο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
1: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένη για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
2: Είναι ο έντεχνος 92,5.

0: Ελλάδα. Ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση Ανθρωπόλοιπος στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση Η Θεή της Γης στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η εικαστική έκθεση Παράδεισος Μετατόπιση στον Αρχαιολογικό Χώρο Φεστού και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
2: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδόμηση.
3: Πεινασές. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίμαδα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα. Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης πόθεν έσχες έτους 2026, χρήση 2025, ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλησης Λογιστική Συμβουλευτική στο Ηράκλειο Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΕΔ. Επικοινωνήστε μαζί μας στα social media και στο 2810-2821-35.
5: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

στο αυτοκίνητο, στο γραφείο και στο σπίτι. Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: εδώ ο Νίκος Ξυλούρης.
1: Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο.
0: Συναντά την Ρένα Μόρφη.
2: Τώρα μαζί μου τριγυρνά σαν γνωστά μέρη.
0: Έντεχνος 92,5.

0: είναι τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας από τον Έντεχνο 92,5. Νούμερο 5.
1: Ξέρω σου φέρθηκα σκληρά και αξίζω κάθε μαχαιριά που σιωπηλά θες να μου δώσεις.
0: Νούμερο 4.
2: Κάποια στιγμή το λατέλεια καίγεται από τα θεμέλια. Από μια μέρα και μπρος ο χρόνος γίνεται εχθρός.
0: Νούμερο 3.
3: Πού μας πάει της ψυχής στα αγριό μονοπάτι. Αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή.
0: Νούμερο 2.
4: Δεν σε χορταίνω καλοκαίρι μου. Κάνω ευχή στο πέφτα αστέρι μου.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτήν την εβδομάδα.

0: ήταν τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας από τον Έντεχνο 92,5.
1: Μια οικογενειακή ιστορία που συνεχίζεται από τη νέα γενιά. Με μεράκι, γνώση και σεβασμό στην παράδοση. Απόσταξη με ταυτότητα, γεύσεις με χαρακτήρα. Γιατί το μέλλον του καλού ποτού είναι ήδη εδώ. Ποτοποιία Ζωγραφάκη.
2: Μην το ανάψεις ακόμα, γιατί αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
3: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το. Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς αγχός, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
0: Πήγαμε για Κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του. Παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
4: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

βρίσκω την άκρη πουθενά. Και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
0: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
3: Είναι ο Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Η ώρα στον έντεχνο 92,5 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Και λέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν.
2: Με έπεισες. Θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
5: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
0: Live βραδιές στον έντεχνο 92,5 με τον Γιώργο Στυλιανάκη και την Ποτοπία Ζωγραφάκη.
6: Έρχονται βράδια,
0: από τις 9 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα. Η μουσική ζωντανεύει, το ποτήρι γεμίζει και η νύχτα αποκτά όνομα. Ζωγραφάκη, κάθε βράδυ, όλη την εβδομάδα. Μόνο στον έντεχνο 92,5.

Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Ζώνος 92,5. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.
1: Εγώ και εσύ.
2: Πόσο

0: εδώ η Ρένα Κουμιώτη.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω Θεέ μου.
0: Συναντά την Μαρινέλα.
2: Πάρ' το φεγγάρι και κάν' το πέρα μου.
0: Έντεχνος 92,5.

0: Η ώρα στον έντεχνο 92,5 πλησιάζει και μισή. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών Καραταράκης όμικρον ε.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης όμικρον ε. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης όμικρον ε.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον ε.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
0: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και ήδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά κρικρή, χυμιόλιμπος και γεύματα παρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά hard-made κρικρή 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε παρμπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Πληροφορίες 2810-821-752. Φροντιστήριο Γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα.
6: Καλοκαίρι στην Κρήτη με έντεχνο 92,5.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: εμείς Jet στην Ίο με τις E-Jets.
1: Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βίλα Έτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
0: Στην Ίο πιο γρήγορα από ποτέ με τη Seajets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
2: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
1: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 7.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Έντεχνος 92,5. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: εδώ η Μάρθα Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα μας.
0: Συναντά τον Κώστα Χατζή.
2: Μα εγώ έχω εσένα και σήμερα είναι για.
0: Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
1: Στον επαγγελματικό χώρο ή στο σπίτι, το ξύλο θέλει γνώση και μεράκι. Ξυλουργικές εργασίες Καρατσαλίδης Πρόδρομος. Δημιουργεί κουζίνες, ντουλάπες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Με ποιότητα, συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Καρατσαλίδης Πρόδρομος, Ξυλουργικές εργασίες. Παμφίλου 62, Ηράκλειο. Το ξύλο στα σωστά χέρια.
2: Κάθε γεύση κρύβει μία μεγάλη απόλαυση. Στο Σταλίκι, η κουζίνα συγκεντρώνει την παράδοση του νησιού και τα σπιτικά εδέσματα προσφέρονται για όσους αγαπούν τις αυθεντικές γεύσεις. Τα πιάτα ημέρας εναλλάσσονται καθημερινά, μεταμορφώνοντας κάθε επίσκεψη σε μία ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία. Με ζεδοπολείο Σταλίκι στα Αγριανά, λίγο έξω από το Ηράκλειο. Όλες τις εποχές τα καθημερινά εκτός Τετάρτης. Σταλίκι. Γεύση και ιστορία σε μια χειροποίητη μπουκιά.
3: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978 με συνέπεια στην ποιότητα κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-251-652.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Παρασκευή κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματιροι σαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό μόνο 11,90. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές. Μόνο στον Έντεχνο 92,1.

0: εδώ ο Πάνος Μουζουράκης.
1: Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα.
0: Συναντά τον Νίκο Παπάζογλου.
1: Αχ, Ελλάδα, θα στο πω. Πριν λαλήσεις πετεινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι.
0: Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας από τον Έντεχνο 92,5. Νούμερο 5.
1: Ξέρω σου φέρθηκα σκληρά και αξίζω κάθε μαχαιριά που σιωπηλά θες να μου δώσεις.
0: Νούμερο 4. Κάποια

0: ευχή.
1: Νούμερο 2.
2: Δεν σε χορταίνω καλοκαίρι μου. Κάνω ευχή στο πέφτα στερι μου.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτήν την εβδομάδα.

0: ήταν τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας από τον Έντεχνο 92,5.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζω.
1: Με έπεισες. Θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
3: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
4: Live βραδιές στον Έντεχνο 92,5 με τον Γιώργο Στυλιανάκη και την ποτοποιία Ζωγραφάκη.
5: Έρχονται βράδυ.
4: Από τις 9 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα. Η μουσική ζωντανεύει, το ποτήρι γεμίζει και η νύχτα αποκτά όνομα. Ζωγραφάκι, κάθε βράδυ, όλη την εβδομάδα. Μόνο στον Έντεχνο 92,5.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2 97 0 250 50 www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης πόθεν έσχες έτους 2026, χρήση 2025 ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλησης Λογιστική Συμβουλευτική στο Ηράκλειο Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΕΔ. Επικοινωνήστε μαζί μας στα social media και στο 2810 2821 35.
4: Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Μετά τις δροσερές μας βουτιές, απολαμβάνουμε νόστιμους μεζέδες στο μεζεδοπολείο Μαρκάκης στο Πίσω Λιβάδι. Αυθεντικές παριανές γεύσεις θαλασσινών, κρέατος και λαχανικών με την κυρία Μαρία Σομπόνη να ικανοποιεί όλα τα γούστα. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
0: Πάρος, φως, Κυκλαδίτικη και γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Είναι ο έντεχνος 92,5.

0: εδώ ο Γιώργος Δημητριάδης.
1: Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις.
0: Συναντά τον Γιώργο Νταλάρα. Έντεχνος 92,5.

0: Miss Jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
0: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
2: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
3: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
2: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
4: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300 8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό. Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
7: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Εδώ η Άννα Βύση.
1: Και δεν κρατάω πια τα κλάματα. Μεσάνυχτα με βρίσκουν μοναχή. Να σκίζω γράμματα.
0: Συναντά την Ελευθερία Αρβανιτάκη.
1: Θα κλείσω τα μάτια. Θα πλώσω στα χέρια.
0: Έντεχνος 92,5.

0: ώρα στον Έντεχνο 92,5 πλησιάζει και μισή. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών Καραταράκης Όμικρον Ε.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
2: Και γιατί αγχώνεσαι, έχουμε την Καραταράκης Όμικρον Ε. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνα.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Όμικρον Ε.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Όμικρον Ε.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα. Στο κοντογιά.

0: 189 Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Κάθε γεύση κρύβει μια μεγάλη απόλαυση. Στο Σταλίκι η κουζίνα συγκεντρώνει την παράδοση του νησιού και τα σπιτικά εδέσματα προσφέρονται για όσους αγαπούν τις αυθεντικές γεύσεις. Τα πιάτα ημέρας εναλλάσσονται καθημερινά, μεταμορφώνοντας κάθε επίσκεψη σε μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία. Με ζεδοπολείο Σταλίκι στα Αγριανά, λίγο έξω από το Ηράκλειο. Όλες τις εποχές, ανοιχτά καθημερινά, εκτός Τετάρτης. Σταλίκι. Γεύση και ιστορία σε μια χειροποίητη μπουκιά.
2: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
4: Είναι ο έντεχνος 92,5.

0: εδώ η Χάρης Αλεξίου.
1: Ρίψε με μες στο παλτό σου, κάνε με κορμί δικό σου.
0: Συναντά τον Δημήτρη Μητροπάνο.
2: Σ' αγαπώ σαν αμαρτία, σε μισώ σαν φυλακή.
0: Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Καλοκαίρι στην Κρήτη με έντεχνο 92,5.

με τρώει κοινό που με σώζει. Είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Ό,τι και να πω κάτι περισσεύει. Τρυπιά είναι η αγάπη μας και δεν μας προσφέρει.

0: τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας από τον Έντεχνο 92,5. Νούμερο 5.
1: Ξέρω σου φέρθηκα σκληρά και αξίζω κάθε μαχαιριά που σιωπηλά θες να μου δώσεις.
0: Νούμερο 4.
2: Κάποια

0: νούμερο 3.
1: Πού μας πάει τη ψυχή στα γρήγορα μονοπάτι. Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή.
0: Νούμερο 2.
2: Δεν σε χορταίνω καλοκαίρι μου. Κάνω ευχή στο πέφτα αστέρι μου.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτήν την εβδομάδα.

0: ήταν τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας από τον Έντεχνο 92,5.
1: Μια οικογενειακή ιστορία που συνεχίζεται από τη νέα γενιά. Με μεράκι, γνώση και σεβασμό στην παράδοση. Απόσταξη με ταυτότητα, γεύσεις με χαρακτήρα. Γιατί το μέλλον του καλού ποτού είναι ήδη εδώ. Ποτοποιία Ζωγραφάκη.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big, από τη Fresh Snack.
7: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα, να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
8: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική, με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-251-652.
9: Live βραδιές με τη βραβευμένη τσικουδιά Θιβολή από την Ποτοποιία Ζωγραφάκη στον Έντεχνο 92,5.

Λες και τρώνε το χειμώνα παγωτό. Λες και πέφτουμε σε τείχους με κατώ. Έτσι ανάποδα λιγάω το βράδυ αυτό. Το νου τη βέργα. Λες και η στάθμη της αγάπης πάει να βρει. Πόσοι κρύβονται στη λάσπη

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

αγάπη μου να γίνω εγκαβάτσα. Αχρηστή βάρδια σε τιμόρπηση και πει. Τα σύνορα της να φυλάω απ' το λυσίδι. Αυτό που εσύ τον έχεις κάνει μάγκα. Και μονάχη σου τον άφησες να πει.

0: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Έντεχνο 92,5.
1: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

αφύλαχτο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη, ξαφνικά πυροβόλησες.

Προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να πιστεύεις.

Live βραδιές με τη βραβευμένη τσεκουδιά Θηβολή από την Ποτοπία Ζωγραφάκη στον έντεχνο 92,5.

ζητάς απ' τα παλιά είναι τόσα τα καρφιά κι ο σέβεντας μια φυλακή. Ξεκλείδωσες τα κελιά.

92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Εδώ η Πέννη Μπαλτατζή. Συναντά τον Γιάννη Πουλόπουλο.
1: Κάποιο αγάλμα που μ' είδε, με θυμηθήκε.
0: Έντεχνος 92,5.

0: Εδώ η Ρένα Κουμιώτη.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέμ.
0: Συναντά την Μαρινέλα.
2: Πάρ' το φεγγάρι και κάν' το πέρα μου.
0: Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

στο αυτοκίνητο, στο γραφείο και στο σπίτι. Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκιά.

0: εδώ η Μάρθα Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Συναντά τον Κώστα Χατζή.
2: Μα εγώ έχω και σήμερα
0: Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Έφυγες, αγάπη μου.

Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Εδώ η Άννα Βύση.
1: Και δεν κρατάω πια τα κλάματα. Μεσάνυχτα με βρίσκουν μοναχή. Να σκίζω γράμματα.
0: Συναντά την Ελευθερία Αρβανιτάκη.
1: Θα κλείσω τα μάτια. Θα πλώσω στα χέρια.
0: Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

στο αυτοκίνητο, στο γραφείο και στο σπίτι. Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.